πάπυρο να πει το κορλόντε τσουρουμπέ. Αλεπιζόπι, παρακολουθεί.